Εντεράδε με κάτσε. Ένα μουσουά. Οτσένα. Όλια μήνυμα. Όλια μήνυμα. Ασάνα γεγό. Όλια μοτατσουά. Όλια μα μία μονό. Να γεσου σε. Όλια μου. Όλια μου σου αδόβεια πριν πόμ. Όσου αδόβεια κασίδια. Έτσι να βάσει εσύ αγωνό.